εμείς το Boy Radio. Τούτη ράδιο, τούτη χίτη. Σάμε Νάιμος. Ό,τι δείτε.